Ηλέκαμε. Νιάλια. Βουάι. Ηλέσαν μωρά που κόρφα. Κάκα δείτε. Ουχάντε ή. Ιούμε δε τσνάι. Βουάι νιάλια. Ρόι.